0: σωματικά του Αρμάνα Εμιλία να περιορίσει που κάνει τέλο ο Ραμά τη Καρκούνα, πισκονά τη Φιερημό Πακασάνγκο, Καϊζέτ και Τσουαρι Ράτα, η Ναμαντά τα Χαϊκίλα για αυτή τα πέρα μαντζαϊτάτα, ο Ακριτικό Πακασάνγκο, Μαϊμπίτσιου Χάρτουν Χάρτουν Φέρια, Παϊγουνάγα, Σούτι Τσαϊκού Πακάνγκο, Καϊ Ταουακά, Φέξ Ποσούρ, Αϊκίλε, το 2026 της γράφει. Με επίτσορε απαρικούς πακάνγα και χάντζες πούσα, ούντια και αγώστο κυλιαμάντα ζουναμάσεις, ζικουριτσίς πακαγάγω και επί προδουξιόν λαδουμάντα κάγκα, γανατερία λαδουμάντα καλιαγκά τα χάρη, με γνώτσο άρε μικροεμπρεσάριος καχκουνάπης, με επίτσις αγχαρίς πακάγω και φουμιγαδόρας καχκουναμάντα, φερτιλισάντες καχκουναμάντα, και μετά τα ζυκούρισε για νότιαρι και εμπρεντεδόρους μετά τα ζωάια τσάγκου τούκου εμπιτάσα κασιάγκου άρι και Δεπαρταμέντο δε Κοτσοαμάτε για νιβέλ Πολύβια νίσχα παϊγονάγα ατου μαντάνια χαβαρίς πακασιάγκου άρι και φέρια της Γαλτά και τα οργανισάς πακασιάγκου πιέντα μονισιπάλα η κυλεμάντα η νεμαντά τάρι εμπρεντεδόρες καχούνα παϊγούνα η κυλέπιτα ρικουλιαγκούτα walking walking εμπρεντεδόρες καλιαγκούτσαρι και Κοτσοβάμα για τα πίπης καλιαγκούτα η Σαντακούσα δούπι κάσι και η σκόρτιν Δεπαρταμέντου Καχούνα Πιταρικού Πακάγκου, Παϊκονά Ψάρι για να παρήσει Πακασάγκου. Αγινάμαντα Παρικού Πακάγκου, Άρι, Καϊ, Ταουακά, Φέρια, Καϊ, Χάντζη, Καϊ, Πούσα, Καϊ, Αγόστο, Κιλιαμάνταρι. Βαχερικού Πακάγκου, Ιντέρο, Ζωναμάση Καχούνα, Καϊ, Κόνο Σούρκο, Τζοαμπίνο, Απιου Κουμάντα, Ιναμαντά Τάρι, Καϊ, Πίπια, Σουγιουμάντα, Ασκαριμουτσούγκου, Απαριμουτσούγκου, Ζίγκουριτσούγκου, Παϊκούνα, Ιματά Τάρι, Ζωαρί Πακασάγκου, Εμπρεντέ Πακασάγκου, Χάρπαρι να πάσχω πίσω για κοιτουάντσου, η μενατά τα χάρη πλαντιτά στα σανεργοτσένα κάσια, ανημαλητού σου καρί, ατουτσάσου, χουτσουγουνάσου, τούκου, τούκου, τσαγουνάτα με πίτσαρι, ζωρί πακαγάγκο, άρικα η κάμπο, δεπορτίβο, εστάδιον πίσε εντενάριο, αϊκίλα τσαϊ, γουασιτά, πριφέρει απακού πακάγαρι.
1: Ουαλεχ πάτσα τα τα βίχτορα, εντόνσε, χέπαν γουακιτσεχουνάπι, αστάουαν, αστάουαν, τσαϊμάντα, μην καρί πακασάσουν, κουνάν καλίδια, το κοκάρι σου, γερισαουάντσε, κάντσα παρλάσπα, ουάιρα, σιμιμάντα, η μαϊναλιά.
2: Alintuta uyarimuskuna napaygurimuyku Cochabambamanta astawankunanqa llank'ayninkuta kay llaqtamasinchikmanta riqsirisunchis parlarispa kasun Marta Castromanta payqa riqchimuspa qhawarichimuspa kasarqa maypichus ari payqa ruwarin kay p'achasta alqatuspa ari alqospa sirari kasqa chalecos sirarin kay formitas anima ni monari abejitas ta ima orjoris casca sirari casca casan kai pachakuna gapukapi omerpi casallant azul marino yanita pi rosado pi ajinata uyarimus paña casarca ni monari ruanin kai pachakuna talqetus paspai kuna khabarinku asitanin algosqa kusiri chinin sapa familia ukupi asawanari kunan kutipah ruaris kasra kaip achitasta i, lunas bis rantikun kunin ari rantikus pakanku kaip achasta algetunku pah. Uyarisunchis imainatach pai siraris pakasan, imainatach ruaris pakasan i, pai kasan Marta Castro, kasra baluna, balialtumante kasra, hinalyata hari, chaipi uyaris pakasara kebing man, chai tuku imata kunitan uyaris pakasunchis.
3: No gasta gasuti Marta Castro Andia.
4: Ah, doña Marta. Doña Marta, ¿may manta kanki?
3: No gaga valle automancani.
4: Oh, ¿may manta?
3: Arvieto.
4: Ah, no gaga taratomata kani, no gaga.
3: Oh, entonces bañuros kancha.
4: Ari.
3: Entienden a cuñazo.
4: Ari. Oh, ¿y kunari jay manta chamongi, doña? No,
3: kaipi no gati akuni de años. Ashka watashi kai pitiakuni.
4: Ah, mai pitiakuni.
3: En la kai zona norte pitiakuni.
4: Zona norte.
3: Zona norte.
4: Oh, yeah, yeah.
3: Kala kalaman asha un hakai.
4: Oh, yeah, yeah. Ya kunan. Imata kunan ra kajisangi.
3: Kunan ga zuga okupa kusnani algo zopitasta kai chiri tiempo pa. Cuidawanch wasita algetus ga entonces no ganch recompensa nanch tiyan. Cuidananch tiyan kay runata hina algetus tapis porque wasita cuidan tu clima. Entonces chaypa abrigana tiyan kay chiri tiempo pega ma ongonan kupa.
4: Ari.
3: Hampichimun ki chayga hasta wangastan ki wanyipuncheri wagasran.
4: Ari.
3: Entonces chaypa ropita kanantin algetus ga ma parlan kuchu. Entonces cumplinanch tiyan a chayon no ganch. Deber ninch no ganch. Pato wasi cuidador ninch spat.
4: Ari. Ya kunan ganchu kaita ruangi o.
3: No gazuakuni, no gazuakuni.
4: Oh, y mañana...
3: O sea, del no gozuador man, consumidor man, nani, vender.
4: Ah, ya, yeah, ya.
3: Yeah. O sea, en esta precios pues, accesibles, mana dispara cuncho. Desde 10 pesos tían hasta hasta 150 ti.
4: Oh, yeah, yeah, yeah. Sí.
3: Oh. Kaichiri tiempo paginata. Kai calor tiempo paginata calla.
4: Sapa ganchu
3: calla. Zapaquilla kaipikai.
4: Zapaquilla.
3: Zapaquilla. Primera semana, segunda semana o si no.
4: Oh,
3: zapaquilla. Quilla cutita.
4: Oh, ya kunan ganchu kayata ruan yo as ni guanchu ya na pasu.
3: No gazuan y guay gazuan dinosaurios, pero kunan más tiempo un gancho. Si tú ya dinosaurios rosado casi. Ari.
4: Ah, entonces guay guay guan suan y kayata.
3: Ari, pero asuan ascata no gazuan.
4: Ah, gan, gan, hasta guan suan. Ya.
3: Tejidos canta, caiciras las canta, ajina.
4: Oh, y kuna ima hasta wan difícil kai zuana y manta doña.
3: Zuana y manta abejas, kai hina abejas son difícil. ¿Dónde están mis abejas? Ahorita cómo vamos a sacar una abeja.
4: Oh.
3: Una abeja, estoy ordenando. Kai abejitas, aquí. Kai una son difícil. La abejita.
4: El peso.
3: 15. Calla abejitas son difíciles. Después, guaj difícil callan con cay. Chamala. Para hembra, para macho. Cay chamalitas.
4: Más que valen chay.
3: Calla cuestan 35. 35, 40. Tallan manjina, tamaño manjina. Tamaño manjina. Caiga tien, y si tu mampachi, hasta talla 6, mediano algo página. Eso es.
4: Oh.
3: Algunas son difíciles.
4: Ah, ¿sabes
3: hasta dónde? Hasta un material que hay un gay.
4: Ah,
3: ver, quítame un quiquilán.
4: Oh, Ari. ¿Y con un material, chayamos un guicho o cae bloqueos?
3: Uy, sufrimos. Mana y hay como un ñacho, ñao porque hay como que hay una bota mampacha sufrir. Por ejemplo, que hay telas, que hay colores, venderá cusgani. Macan ñacho rantinaipa. Si es que cancha y al Joaquín Tatarí mancha y yapuni, pero valesca. A la valesca. Y luz, a la valesca. Hay personas, Joaquín, personas que libre, adoran un animalito en gutar.
4: Rantín.
3: Animalito que no gata cuidaban, acompañaban, entonces, ropa.
4: Ropa,
3: Veterinaria man doctor man apas gastaban gastas mancha guanyupun ningo entonces eta cuidan aitian
2: ajina tenemos arga casanari kai pachakunapis tarisun man nin 10 bolivianos manta hasta 150 bolivianos nemos arga san hatuchitos sí casan chaipi paipisari cosita manta jawarchemos pa casarga kai plaza sucre casan universidad mayor de san simon che gaila pi casan plaza sucre ga chai man hamurini ni y ukilapi o semana ta hamus pa casan ari kai emprendedores ka kuna wani mari chai kuna ta willarimos pa casarga hasta wan pis ya parimos sarga nemun rantillan kurunas kanimos sarga kai casan achasta y ropita chamarasta chay piari hasta van jabar chispa casar hoch pisitos hatu chits casar ni mas allá gato hari sapo familia pi ancha munas kani al gaitus y ajinata kuna zantiris pa kan konin kai una kunas ni chis sari chay una tai ma willari mos pa casar
5: Pachi ñañay Lidia, pachi munasca uyerescuna, chaywan kaikama, kuska charikuspa gargaiku.